Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροατές, καλή σας μέρα. Μαζί σας ο θελοντής του ραδιοφωνικού προγραμμάτων Ζαχαρίας Μαύρης. Τετάρτη σήμερα και άλλη μια Τετάρτη θα την περάσουμε μαζί από τις 10 μέχρι τις 11. Εδώ από το Radio 4B, από τη συχνότητα 98,1 FM αλλά και από το διαδίκτυο. Εδώ από το όμορφο Brisbane, από το Kangaroo Point. Σας στέλνω τα χαιρετίσματά μου και την αγάπη μου σε όλους όσους με ακούτε. Είτε είσαστε από το Sunshine Coast, είτε από το Gold Coast, το Πτήτου Γούμπα, το Ipswich, από οπουδήποτε. Και φυσικά να πούμε ότι το εκπομπή μας μεταδίδεται και διαδικτυακά και μας ακούνε και φυσικά και εκτός Αυστραλίας. Θα περάσουμε λοιπόν μία ώρα ευχάριστα μαζί από τις 10 μέχρι τις 11, μία ωραία τραγούδια, παλιά, ίσως και μερικά καινούργια που έχω επιλέξει για εσάς, μερικές διασκευές από

Αυτό ήταν το ένα φυλάκι είναι λίγο και λίγα λουλούδια απόψε στήλε μου. Ήταν μια διασκευή, όπως σας είπα, ότι θα ακούσουμε μερικές διασκευές παλιών, παλιών τραγουδιών και να συνεχίσουμε με το αφού το δες, που είναι της Μέλιντας και του Μανώλη Χιώτη, αλλά είναι διασκευή καινούργια και αυτό.

τρομερή ενέργεια το κορίτσι αυτό και η μπάντα γενικά. Θα ακούσουμε άλλο ένα τραγουδί από αυτή την μπάντα, το οποίο είναι το «Άλλα μου λένε τα μάτια σου». Είναι και αυτό διασκευή.

αυτό ήταν το «Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλα τα φιλιά σου». Εμείς θα περάσουμε σε ένα τραγούδι, το «Κατινάκι μου», αφιερωμένο σε όλες τις κατίνες της παροικίας μας.

Μια υπέροχη ερμηνεία από τον Στέλιο τον Διονυσίου. Ένα υπέροχο τραγούδι, το τα πήρες όλα. Ενώ εμείς θα περάσουμε τώρα να ακούσουμε το Άκου Βρε Φίλε και της γυναίκας η καρδιά. Και πάλι είναι από τον Στέλιο Διονυσίου, αλλά με διαφορά ότι το συνοδεύει ο αδερφός του Άγγελος.

Αυτός ήταν ο σκληρός χωρισμός με τον Γιώργο τον Μαργαρίδη και την Χριστίνα Γαλιάτσου. Η ώρα έχει... έχουμε περάσει τις 10.30 ώρα, είμαστε ήδη στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Ακούτε την εκπομπή Λαϊκές Επενιές με τον Θαλοντίν, το ραδιοφωνικό πρόγραμμα, τον Ζαχαρία Μαυρή, και έχουμε ακόμα μισή ώρα στην διάθεσή μας. Τετάρτη σήμερα και το πρόγραμμα μας ποικίλω με διάφορα ελληνικά, παλιά αλλά και νέες διασκευές των τραγουδιών, των παλιών των τραγουδιών, το οποίο είναι διαχρονικά τραγούδια, παρόλο το ότι είναι άλλα 60, 70, 80 ετών, η νέα γενιά τα παίρνει και τα αναπροσαρμόζει στα ακούσματα της σύγχρονης εποχής. Να συνεχίσουμε με το πρόγραμμά μας και να ακούσουμε το Καφεδάκι από τη Χριστίνα Γαλιάτσου. Πάμε να το ακούσουμε.

Αυτή ήταν η Ασπασία στρατηγού και με το μπουζούκι, συνοδεία με το μπουζούκι του κύριου Καραντίνη, τραγούδησε την μεγάλη επιτυχία πολλές φορές. Εμείς θα περάσουμε σε μια άλλη μεγάλη επιτυχία, πάλι διασκευή, σήμερα εκπομπή διασκευές, και είναι το περασμένο μου αγαπές από την Κλεοπάτρα, Ελευθεριάδου.

Αυτό ήταν το τραγούδι «Το μαχαίρι», αλλιώς «Σκότωσέ με», και το τραγουδιστής ήταν ο Γεράσιμος Ανδριάτος. Έχουμε περάσει 15 λεπτά πριν τις 11 και ακούτε την εκπομπή «Λαϊκές Παινιές» με τον θελοντή του ραδιοφωνικού προγραμμάτων Ζαχαρία Μαυρή, εδώ από το Radio 4EB και από την ελληνική φωνή της Βρισβάνης. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας για 15 ακόμα λεπτά και θα ακούσουμε το τραγούδι «Υπάρχω» από το Δημήτρη Τουμπάση.

Και έχουμε περάσει σε ένα τραγούδι που το έχει γράψει η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου στο «Όνειρο απατηλό». Το τραγουδάει ο Κώστας Τριανταφυλλίδης.

Και κάπου εδώ τελειώνει και η σημερινή μας εκπομπή. Είναι 2 λεπτά πριν τις 11 και ακούσατε την εκπομπή Λάκες Παινιές με τον εθελοντή των ραδιοφωνικών προγραμμάτων Ζαχαρία Μαύρη. Εγώ σας εύχομαι να έχετε μια καλή υπόλοιπη εβδομάδα και Τετάρτη, και θα τα πούμε την άλλη Τετάρτη. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.

Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Εδώ πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4B σε συχνότητα 98,1. Σας καλωσορίζω στο πρόγραμμα της Τετάρτης, ένα κυπριακό πρόγραμμα που το παρουσιάζει ο Ανδρέας Σταύρου. Θα σας κρατήσω συντροφιά για μια ώρα. Θα περάσουμε μια ευχάριστη ώρα μέχρι τις 8 με τραγούδια και ό,τι άλλο έχω διαλέξει για σας. Στο πρόγραμμα είναι οι ανακοινώσεις της παροικίας μας, οι ειδήσεις από την Κύπρο, έναν άνθρωπο που έχω βρει από την εφημερίδα Φιλελεύθερος, που είναι, ο τίτλος του είναι «Η πραγματικότητα για την παραχώρηση υπηκοτήτων». Και φυσικά τα κυπριακά και τα ελληνικά μας τραγούδια. Και ανοίγουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, με την Νάσια Τραχονίτου στο τραγούδι της «Δροσούλα». Καλή σας ακρόαση.

Και μετά τον βιολάρι που ακούσαμε, «Αν βουληθώ να σ' αρνηθώ», το προηγούμενο μας τραγούδι ήταν με τον Στέφανο Μπλεκανή και τον Μιχάλη Χατζημιχαήλ, «Στο νου μου εσυνεύκεσαι». Αγαπητοί ακροατές, η ώρα μας είναι 7 και 15 λεπτά και θα πάμε τώρα στις ειδήσεις μας από την Κύπρο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που έχει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούπιο, ο οποίος έφτασε χθες βράδυ στην Ελλάδα για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Ο Ρούπιο, σύμφωνα με το πρόγραμμά του, θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσουτάκη και αμέσως μετά, στις 8, θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του Έλληνας Πρωθυπουργός. Από τις 9 το πρωί βρίσκεται στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος και συνομιλεί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Στη συνέχεια, οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών θα προβούν σε δηλώσεις προς τον τύπο και θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ στις 6 το απόγευμα, μία ώρα πριν τη συνάντησή του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ, το λίκνο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Ο Μάρκο Ρούπιο θα μιλήσει με φόντο την Ακρόπολη για την αναγέννηση του δυτικού πνεύματος. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούπιο στην ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ αναμένεται να μιλήσει για το μέλλον του δυτικού πολιτισμού, καλώντας Αμερικανούς και Ευρωπαίους σε μια μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναμένεται να χρησιμοποιήσει την ιστορική παρακαταθήκη της Αρχαίας Ελλάδος ως αφετηρία για να αναπτύξει ένα ευρύτερο μήνυμα σχετικά με την κοινή κληρονομιά ΗΠΑ και Ευρώπης και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Δύση σε μια νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Πολίτες σε πένθος τήρησαν σήμερα ενός λεπτού σιγή σε τοποθεσίες του Νότιου Ισραήλ που είχαν καταλάβει εξεφόδου μαχητές της Χαμάς πριν από ακριβώς 3 χρόνια, όταν εξαπέλυσαν την πιο φωνική επίθεση από καταβολής εβραϊκού κράτους, έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Στην τοποθεσία του Φεστιβάλ Μουσικής Νόβα, όπου επιτέθηκε η Χαμάς, μέλη οικογενειών τήρησαν ενός λεπτού σιγή στις 6 και 29 το πρωί, έχοντας γύρω τους πορτρέτα θυμάτων, μπροστά στα οποία είχαν αποτεθεί λουλούδια. Ένας φωτορεπόρτερ του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων τραυματίστηκε από Ισραηλινούς επίκους, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν και πυροβόλησαν προς την πλευρά του, ενώ βρισκόταν για ρεπορτάζ στην κατεχόμενη δυτική όχθη. Ο 58χρονος Τζαφάρ Αστίγε, ένας έμπειρος Παλαιστίνιος φωτογράφος, τραυματίστηκε στο κεφάλι και στο στήθος και διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο. Σε συμφωνία για τον τρόπο υπολογισμού της ετήσιας κρατικής χορηγίας προς τους Δήμους κατέληξαν χθες η Κυβέρνηση και η Ένωση Δήμων Κύπρου. Η σταθερή χορηγία των 117 εκατομμυρίων ευρώ αντικαθίσταται με ποσό ύψους 1,52% επί των ανώτατων οροφών των καθαρών πρωτογενών δαπανών του κράτους, όπως αυτές καθορίζονται στον εκάστοτε κρατικό προϋπολογισμό. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Ανδρέας Βίρας ανέφερε ότι τώρα η χορηγία θα προσαρμόζεται ανάλογα με την πορεία της οικονομίας. Επιπλέον, ανέφερε ότι στη νέα νομοθεσία προβλέπονται αυστηρά επίπεδα εσωτερικού ελέγχου και προβλέπονται ποινές σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε παρανομίας, οι οποίες δεν προβλέπονται για κανέναν άλλο κρατικό ή ημικρατικό φορέα. Νέα επίθεση εναντίον διανομέα, αυτή τη φορά στη Λάρνακα. Η αστυνομία διερευνά υπόθεση ληστείας με θύμα 49χρονο διανομέα φαγητού, η οποία διαπράχθηκε χθες βράδυ. Γύρω στις 11:20, ενώ ο 49χρονος οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του σε περιοχή της Λάρνακας, προσεγγίστηκε από ομάδα 10 ατόμων, τα οποία είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους και ανέκοψαν την πορεία του. Οι ύποπτοι φέρονται να πρόταξαν μαχαίρι εναντίον του, με αποτέλεσμα ο 49χρονος να τραπεί σε φυγή, εγκαταλείποντας τη μοτοσικλέτα του στη σκηνή. Ο παραπονούμενος εντόπισε τη μοτοσικλέτα του αργότερα σε άλλη περιοχή της Λάρνακας, ενώ σε κοντινή απόσταση εντόπισε τη τσάντα μεταφοράς φαγητού να καίγεται. Το θύμα είπε σε αστυνομικούς ότι εντός της τσάντας είχε αποθηκευμένα χρηματικό ποσό και διάφορα προσωπικά του έγγραφα. Στην κινητοποίηση που είχαν προγραμματίσει έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, προχωρούν αύριο οι εκπαιδευτικές οργανώσεις παρά τη νέα πρόταση της Υπουργού Παιδείας. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, ανέφερε ότι η πρόταση περιλαμβάνει διαφοροποιήσεις σε επιμέρους σημεία, ωστόσο, όπως είπε, παραμένουν οι βασικές διαφωνίες των εκπαιδευτικών. Κεντρικό ζήτημα αποτελεί η απέτηση για διασφάλιση προοπτικής μονιμοποίησης των εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου και συμβασιούχων που θα ενταχθούν στο νέο κλειστό μητρό, όπως είπε χαρακτηριστικά. Στο τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση σε επίπεδο εθνικών ομάδων, η Αργεντινή επικράτησε 3-0 του Μπενίν, με τον 39χρονο σούπερστάρ να μοιράζει 2 ασίστ και να σκοράρει από το σημείο του πέναλτι. Ο Μέση φόρεσε για τελευταία φορά την φανέλα της Αλπισελέστε στη μεγάλη γιορτή το Μονουμεντάλ και μέσα σε ένα κλίμα έντονης συγκίνησης είπε αντίο στην εθνική ομάδα με την οποία κατέκτησε ένα Μοντιάλ, έφτασε σε ακόμη 2 τελικούς παγκοσμίου κυπέλου και πανηγύρισε 2 Κόπα Αμέρικα.
1: Και αυτό ήταν και το τέλος των ειδήσεων από την Κύπρο, αγαπητοί ακροατές. Και συνεχίζοντας το μουσικό μας πρόγραμμα, θα ακούσουμε τώρα τον ο Πανίκος και ο Μάριος Χαραλάμπους μας ερμηνεύουν το τραγούδι «Παντοτινά θα σ' αγαπώ».

Και μετά από το τραγούδι αυτό, Παντοδυνά θα σε αγαπώ, θα πάμε στο άρθρο μας, αγαπητοί ακροατές, που απόψεις, όπως σας έχω πει από την αρχή, η πραγματικότητα για την παραχώρηση υπηκοοτήτων. Το Κυπριακό κράτος, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει καθορισμένα κριτήρια για την παραχώρηση υπηκοοτήτας της. Ειδικά κριτήρια έχει καθορίσει και για τις περιπτώσεις παιδιών μειχτών γάμων. Δηλαδή γάμων όπου ένας γονέας είναι Τουρκοκύπριος ή Τουρκοκύπρια. Πρόκειται για ένα θέμα που αναδεικνύεται συνεχώς, αναδεικνύει συνεχώς η κατοχική πλευρά, η οποία κάνει λόγο για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο ισχυρισμός που δεν μπορεί βέβαια να σταθεί απέναντι στην πραγματικότητα. Πρόκειται για ένα μεγάλο ψέμα. Τα στοιχεία που έχει παρουσιάσει επισήμως το Υπουργείο Εσωτερικών παρουσιάζουν την πραγματικότητα και διαψεύδουν την κατοχική προπαγάνδα. Και η προπαγάνδα αυτή σκοπίμως συντηρείται από το κατοχικό καθεστώς. Υπενθυμίζεται πως το έγγραφο που κατάθεσε ο εγκάθετος της Άγκυρας του Φαν Ερχιουμάν προς τα Ηνωμένα Έθνη και κυκλοφόρησε ως παράρτημα στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών αναφέρει τα εξής. Στα περισσότερα παιδιά από μειχτούς γάμους δεν χορηγείται η υπηκότητα της Ηνωμένης Ευρώπης, όχι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ενώ σε όσους γεννήθηκαν στην Κύπρο, αλλά οι γονείς τους δεν γεννήθηκαν εδώ, απαγορεύεται ακόμα για η διέλευση στο νότιο τμήμα του νησιού. Ποια είναι όμως η πραγματικότητα? Αυτή που με στοιχεία παρουσίασε το Υπουργείο Εξωτερικών και δεν μπορεί να αμφισβητηθούν. Από το 2004 έως σήμερα έχουν παραχωρηθεί 5.176 υπηκότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας με τα πρώτα κριτήρια να θεσπίζονται τον Φεβρουάριο του 2007. Και τα αναθεωρημένα κριτήρια τον Φεβρουάριο του 2024. Συγκεκριμένα, από το 2004 έως το Φεβρουάριο του 2007, πριν από το θέσπιση κριτηρίων, από το τότε Υπουργικό Συμβούλιο, δόθησαν 2.972 υπηκότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας από την 14η Φεβρουαρίου 2007. Οπότε, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, τέθησαν σε εφαρμογή τα κριτήρια έως το 2013. Δόθησαν 1.806 υπηκότητες. Από το 2004 ως το 2023 δόθησαν 67 υπηκότητες. Από τις 2 Φεβρουαρίου 2024, οπότε τέθησαν σε ισχύ τα αναθεωρημένα κριτήρια του Υπουργικού Συμβουλίου, μέχρι σήμερα με αποφάσεις του Υπουργικού δόθησαν 339 υπηκότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα, είναι η πραγματικότητα και όχι αυτή που θέλει να παρουσιάσει η κατοχική πλευρά. Τα κριτήρια είναι ξεκάθαρα. Και όμως συναφώς αναφέρεται όλα τα αιτήματα που είναι εμπολείς επιστολές εξετάζονται ενδελεχώς και οι αποφάσεις που λαμβάνονται είναι εντός του καθορισμένου πλαισίου. Συνεπώς, αυτή είναι η εικόνα και όταν η κατοχική πλευρά αναφέρεται σε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, φαίνεται πως σκοπίμως θέλει να παραχαράξει την πραγματικότητα, την αλήθεια. Τη στιγμή που δεν θέλουν να αναγνωρίσουν το Κυπριακό κράτος. Αυτά, αγαπητοί ακροατές, τώρα θα πάμε σε έναν τραγούδι. Τρίαντα φιλένι είναι το που μας ερμηνεύει ο Δημήτρης Μεσημέρης. Και μετά θα αλλάξουμε και το ρυθμό του προγράμματος.

Και μετά από τον Δημήτρη Μεσημέρη που μας ερμήνευσε την Ριανταφυγιάν, πάμε τώρα να ακούσουμε, αλλάξουμε το πρόγραμμά μας, το ρυθμό της μουσικής μας και θα ακούσουμε τον Νίκο Κουρκουλίν «Χαλάλι». Το τραγούδι αυτό είναι, το θέλει να τα ακούσει, αφιέρωση ο κύριος Γιάννης Μισελής σε όλους που ήρθασαν με τον Πατρίς όλα αυτά τα χρόνια και σε όλους τους Έλληνες μετανάστες. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Νίκο Κουρκουλίν.

Και μετά από τον Κουρκουλίν, αγαπητοί ακροατές, θα ήθελα να κάνω και εγώ μια αναφιέρωση στη σύζυγό μου με έναν τραγούδι της Γλυκερίας. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία. Πάμε. Λόγω των 58 χρόνων της επαιτίου του γάμου μας.

όμορφο τραγούδι με την Γλυκερία, αγαπητοί ακροατές. Πάμε τώρα να ακούσουμε το Σταμάτη Γονίδιν σε μια ερμηνεία. Πάμε στους δικούς σας, λέει. Στους δικούς σου. Μετά όλους αυτούς τους έρωτες θα πάμε και στους δικούς της.

Και με τον Σταμάτη Γονίδη φτάσαμε στην ώρα για τις ανακοινώσεις της παροικίας μας, αγαπητοί ακροατές, και πάμε

Και αρχίζουμε με μια θλιβερή ανακοίνωση. Απεβίωσε η συμπάρικος μας Μαρία Μπούρπουλας το γένος Κόνια από Χίο, ετών 77. Η κηδεία της θα γίνει από τον Ιερό Ναό Κοίμηση στη Σιωτόκου Μακροβάτ την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και ώρα 11:30 π.μ. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδίου 4EP εκφράζει τα συλληπιτήρια της στην οικογένεια της αποθανούσης. Ευχαριστούμε την οικογένεια Μπούρπουλα για την ευγενή προσφορά των 100 δολαρίων εις μνήμη της στα ελληνικά προγράμματα. Η Κυπριακή Κοινότητα σας προσκαλεί στο 4ο Φεστιβάλ Χαλουμιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σαββάτο 10 Οκτωβρίου 2026 από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, στο Κυπριακό Σπίτι 2 με 6 Vulture Street West End. Ελάτε να γιορτάσουμε την παράδοση, την ποιότητα και την γεύση του χαλουμιού και της κυπριακής κουζίνας, την κυπριακή φιλοξενία, με φαγοπότη, χορό, διασκέδαση, ζωντανές επιδείξεις, εκθέσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Για ζωντανή μουσική θα έχουμε την δημοφιλής ορχήστρα Αετός από τη Μελβούρνη. Σας περιμένουμε. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο Στάδη στο 0412-524-196 ή στον Βασίλη στο 0417-716-012 εκ του Διοικητικού Συμβουλίου. Και αυτές ήταν όλες οι ανακοινώσεις της παροικίας μας και πάμε τώρα στον Γιώργο Ντελάρα να μας τραγουδήσει «Μη μου θυμώνεις μάτια μου».

Αγαπητοί ακροατές, με τον Ορφέα Μπιερίδη, γιατί πολύ σε αγάπησα. Μας έχουν απομείνει 5 λεπτά για να τελέψει το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές. Από μένα τον Αντρέα Σταύρου, σας καληνυχτίζω. Σας ευχαριστώ για την παρέα. Ραντεβού την Παρασκευή πάλι. Και πάμε τώρα να κλείσουμε το πρόγραμμά μας. Όμως, αγαπητοί ακροατές, μην ξεχνάτε τα ελληνικά προγράμματα αύριο το πρωί. Στις 10 και το βράδυ στις 7. Καληνύχτα σας, καλό βράδυ και όπως είπα ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Πάμε, κλείνουμε το πρόγραμμά μας με τον Στέφανο Μπελεκανή που μας ερμηνεύει το τραγούδι «Παστέλιν και ο Χρυσόμηλο». Καληνύχτα σας.